μέσα μπαμπελέ, γουστρό, γουστρό, γουστρό, αντάσια, βιτινέα. Ανέσα τόντρο, γαλουμπιράκια, να το βρα. Σε κουράνα, σου έγκαλε το να δεν μπορείτε να δάμκω με μπέρακα γουνα σου δάμπιν μπέρακα κουακουαλή. Σε κουράνα, δίμαν, πειράγια, ανάσα. Σου σύνα, μα σου έγκαλε το να. Κόμπασο! Μπακούρα, δάμα, γύρι κατούρι. Zawura roke ture se ka batire kira ibe be ba ma sokuba indome tare shari yedo yedo to e mari se shu se shu ko ba so zawura roke ture se ka batire kira ri bebe su sa da ki radio fraternité fm 96.5 noel zash baini nena takibu maika no no menane para soku kwangura mohamed numéro la bien soku yana de nam yesu abachi ka tenra de allah akbar nasera audu de buni sirami gema beti adi gema beti adiria nako da mwera ngama jire mai mas toka biraye tokani majo na ura baya ingwa bira isu arumu huhu bela bela bela bela bela nako da mplando ya ehe nan nolo wiki edan kato debina kishu wana son dabitabino suru dabitabino won dabitabino yena kirami sambozo kabesibo nanokara makwa sinteru.